0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Καλημέρα. Πρώτη καλημέρα εδώ στον 89 Rainbow και καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Θα είμαστε παρεούλα για δύο ώρες, όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή. Και μέσα αυτές δύο ώρες τι κάνουμε? Τα κάνουμε όλα σωστά, με τις σωστές δόσεις. Πρώτα απ' όλα χωρίς άγχος, θα πιούμε το καφεδάκι μας όμορφα και ωραία, θα επικοινωνήσουμε. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθούμε επίσης αντικειμενικά και θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Όλα αυτά μαζί συμβάλλουν στο να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας και να πάμε ωραία στον προορισμό μας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα.

τώρα από τη στιγμή που θέλουμε μια ώρα για να ξημερώσει, η Σερενάτα μια χαρά είναι. Σερενάτα από Steve Miller Band. Και έχω ήδη εδώ τις καλημέρες τις πολλές. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και περαστικά ρε Δημήτρη. Δύο μήνες ταλαιπώρια και εσύ με χάπια. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Άντε, σιδερένιος τώρα. Καλημέρα στο Βασίλη του Μαντούδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι. Καλημέρα στο Δημήτρη Προβατάρη και τον Βασίλη επίσης. Και καλή βάρδια σε όλα τα παιδιά που είσαστε εκεί σε ο Ast και Κτέλ. Όμορφα

από τους 16 βαθμούς που έχουμε τώρα, 13 έφυγα εγώ από Τριάδη. Σίγουρα η περιφέρεια και τα πέριξη του νομού έχουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 22. Λογικό, δεν θα έχουμε μεγάλη απόκληση, γιατί θα έχουμε συννεφιά και ψηλόβροχο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε να απολαύσουμε εμείς. Alana Miles, Black Velvet.

Gary Moore, Walking by Myself. Λοιπόν, τι γίνεται, γκρινιάζουν τα παιδιά και έχουν τα δίκια τους βέβαια. Από τη μία, και από την άλλη υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί θα κλείσει η κεντρική βιβλιοθήκη και το κεντρικό αναγνωστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αυτό θα γίνει μέχρι και για 24 μήνες. Δηλαδή, το βάθος των εργασιών αυτών θα είναι για 2 χρόνια. Θα μου πεις, τι θα γίνουν για 2 χρόνια. Ενεργειακή αναβάθμιση κρατάει 2 χρόνια. Δεν είναι μόνο παιδιά, είναι μεγάλο το κτίριο. Θα γίνουν επίσης καινούργιες εργασίες για τη στατικότητα και ταυτόχρονα αντισεισμικές εργασίες. Που όλα αυτά, όσοι ξέρετε από μηχανική, σαν πολιτική μηχανική αρχιτέκτονες, ξέρετε ότι δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί ενεργειακά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ψύξη και θέρμανση με τα λιγότερα δυνατά χρήματα. Όλα τα δημόσια κτίρια έχουν περάσει μέσα σε αυτόν τον κανόνα και έχουν τον κανόνα της ενεργειακής αναβάθμισης. Όλα αυτά θα κρατήσουν 2 χρόνια, και πού θα διαβάζουν τα παιδιά? Θα δοθούν, λέει, αναγνωστήρια από άλλα τμήματα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Αλλά οι φοιτητές και οι καθηγητές λένε ότι δεν θα μπορέσουν να απορροφηθούν όλοι με αυτές. Θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν θέλετε τη δική μου άποψη, υπάρχει και μια τρίτη ιδέα: να βρεθεί ένας χώρος κοντά στα πανεπιστήμια, που να είναι και βιβλιοθήκη, να μπορέσει να βοηθήσει τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Ακριβώς αυτό, δηλαδή να στείλουμε χαιρετίσματα και στα στρατευμένα νιάτα. Είτε είναι μόνιμοι, είτε είναι εφεδροί. Γιώργη Διαρμινάω από Πολάντ. Καλημέρα στον Νικόλα Παλαιογιάννη από την βροχερή Πρέβεζα. Και εδώ, φίλε μου, μία από τα ίδια. Καλημέρα επίσης στον Κοσμά από Στουτγκάρδη, το φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στη Βιβί. Εύα και λέω Εύη. Στη Βιβί, στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου το Γιάννη, εδώ στο 6943-8089, είναι Viber, αλλά έχουμε και Facebook και Instagram, το επαναλαμβάνω αυτά. Στο δεύτερο μέρος το έχουμε και διαγωνισμό, κίνηση δεν έχουμε ακόμα, ούτε στο κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο, ούτε περιφερειακό, επαρχιακούς δρόμους και τρεις εισόδους της πόλης. Όλα βαίνουν καλώς γιατί ακόμη είναι νωρίς. Αργότερα θα αλλάξει αυτό, αλλά εδώ είμαστε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα έχουμε και άλλη ενημέρωση ή αν συμβεί κάτι έκτακτο θα σας ενημερώσω και πιο μπροστά. Από τη μία και από την άλλη πάμε στο χορηγό μας, την Ιζόματ. Είναι μια περίοδο που πολλοί σκέφτεστε να βάψετε το σπίτι σας, ένα δώμα ή εν πάση περιπτώσει το γραφείο σας. Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Όταν απλώνεται εύκολα, όταν δεν πιτσιλάει, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα με ουδέτερο επίσης άρωμα. Η Ζωμάτ Premium με την ποιότητα της Ζωμάτ και εσείς διαλέγετε το χρωματάκι σας μέσα από τη βεντάλια χρώμα της Ζωμάτ.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 89 Rainbow.
7: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση

Ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια. Hotel California από τους Ingles. Από τις πιο κλασικές δημιουργίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη σε εσάς που έχετε βγει ήδη στους δρόμους και πηγαίνετε στην δουλειά σας. Για εσάς που έχετε ξυπνήσει, πίνετε το καφεδάκι και κάνετε το πρόγραμμα επίσης. Θα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Και κυρίες και κύριοι, μετά από 40 χρόνια, 40 χρόνια σκαλοσιές. Τρεις γενιές Θεσσαλονικαίων βλέπαμε σκαλοσιές. Πού? Στο Αλκαζάρ, Βενιζέλου. Τώρα επιτέλους το Χαμζά Μπέι έχει ολοκληρωθεί. Παραδόθηκε και μετά την παράδοσή του θα είναι για δύο εβδομάδες ανοιχτό δωρεάν σε όλο το κοινό, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς. Μάλιστα, έχω πολλούς φίλους οι οποίοι από διάφορα μέρη εδώ μου στέλνετε και μηνύματα και με ρωτούσατε τι έγινε με το Αλκαζάρ, πότε κάνει εγγένεια. Για να σας ενημερώσω, να σας πω ότι άνοιξε κανονικά και με τον νόμο, θα είναι ανοιχτό για δύο εβδομάδες δωρεάν και από εκεί και πέρα θα είναι από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, με ένα μικρό αντίτυπο. Μην φανταστείτε, ας πούμε, πολλά χρήματα. Δεν θα είναι ανοιχτά Δευτέρα. Μία μέρα θα είναι κλειστά και αυτή θα είναι η μέρα Δευτέρα. Έτσι λοιπόν, άλλο ένα μεγάλο μνημείο αυτή τη πόλη, το οποίο καθυστέρησε περισσότερο και από το γεωφύρι τη Άρτα. Εδώ που τα λέμε. 40 χρόνια, 40 χρόνια. Δεν ξέρω πού κολούσε όλη η ιστορία. Πάντως σίγουρα θα κολούσε σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Το ζητούμενο είναι τέλος καλό, όλα καλά. Το προλάβαμε, το είδαμε και αυτό. Άντε να τελειώσουμε να δούμε και το flyover, να δούμε και την επέκταση του μετρό προς δυτικά. Κάπως έτσι, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πόλη μας.

Bed of Nails από τον Alice Cooper, ο φακίρης της αγάπης. Γιατί όταν το κρεβάτι, το ερωτικό συζυγικό, πες το όπως θέλεις, δεν τα πάει καλά στις διαπροσωπικές σχέσεις, καταντάει έτσι. Δηλαδή ένα κρεβάτι με καρφιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Φόρτσα Εκάρα, καλημέρα στον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, τον Πάτερ Φαμίλια, καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη, την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, καλημέρα επίσης να στείλω στη Φίβη, καλημέρα στη Βενετία, καλημέρα και στην Αλίκη, στην όμορφη τη στροφιά μας, στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη και τον Νικολή. Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι είχαμε ματσάρες χθες, έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα παιχνίδι που θα γίνει σήμερα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα συγκατοικήσει στην κορυφή με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες έχασε από τον Ολυμπιακό με ένα 0 με γκολ του Ρέτσου. Είχαμε το 3-0 της ΑΕΚ επί του Όφη το Σάββατο που μας πέρασε, ο Όφη είναι πολύ δύσκολη ομάδα από τρεις θυμμένες φάσεις στις οποίες είναι πολύ δυνατή. Είχαμε τη νίκη του Άρη, ο οποίος έβαλε 3 γκολ, έχασε πέναλτι, έχασε μια σωρία από ευκαιρίες για να βάλει και άλλα γκολ. Τελικά πήγε να το κλέψει στο τέλος, αλλά δεν το κλέψε το παιχνίδι ο Βόλος. Μπράβο και στον Ηρακλή, με 2-0 κέρδισε το Λεβαδιακό στην επιστροφή του μετά από τις εργασίες αναβάθμισης που έγιναν στο Καφτατζόγλιο. Γενικότερα έχει πολύ δρόμο μπροστά το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, εντάξει, δεν το συζητάω. Μας πάτησε ο Άρης κάτω, μας διέλυσε με 30 πόντους, κάνοντας χαβαλές στην κυριολεξία, έχοντας ομαδάρα και αυτός και ο ΠΑΟΚ πλέον έχουν αλλάξει κατά πολύ ισορροπίες και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς έχουμε μείνει πίσω. Και να σας πω τώρα ότι είναι και μια περίοδος όπου κάνουμε αλλαγές. Και θέλεις να κάνεις μια αλλαγή στο χώρο σου και τι κάνεις όταν κάνεις αλλαγές? Συνήθως βάφεις. Βάφεις το σπίτι σου, το ένα δώμα, την αποθήκη σου ή το γραφείο σου. Επιλέξτε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσια ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Δηλαδή, επιλέξτε Ιζωμάτ Premium και βρείτε το χρωματάκι σας από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ. Και θα γίνουν όλα όμορφα, ωραία και παστρικά.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μας τώρα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
1: 89 Rainbow.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη, παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
11: Το λέω και το ξαναλέω, βάλτε πλάτη παιδιά να σμπρώξουμε λίγο, να έρθει ο ήλιος, να ξημερώσει επιτέλους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα σήμερα Δευτέρα, για να μην ξεχνιόμαστε, 12 Οκτωβρίου. Και έχουμε μία ώρα μπροστά μας για ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Σε 20 λεπτά από τώρα έχουμε και διαγωνισμό, γι' αυτό κάντε διατάσεις στα δάχτυλα και προετοιμαστείτε. Όλα θα συμβούν όμορφα και ωραία, ισόποσα και στο δεύτερο μέρος. Rob Grill, Rock Sugar, για άλλη μια φορά καλημέρα και καλή δύναμη. Rock Sugar, this is it, the tiny dancer.

Και καλή εβδομάδα εκεί στο σχολείο, καλή δύναμη. Κάτω Λιβανάτες, πολύ ωραία περιοχή, παραθαλάσσια. Θα περάσεις πολύ ωραία. Επικοινωνούμε στο 6943-8080-89 το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και πάντοτε καλή διάθεση για επικοινωνία. Και από ό,τι φαίνεται η Kimberly μας τα έχει κάνει σαλάτα. Kimberly Kilfoyle, η οποία ναι, πήγε σε όλες τις εμφανίσεις εδώ του κυρίου Μάρκο Ρουμπίου που ήρθε, υπουργός εξωτερικών, αλλά η Wall Street Journal την έχει βάλει στο στόχαστρο, γιατί δεν είναι μόνο οι συνομιλίες που έκανε. Δεν είναι μόνο που με γραπτό μήνυμα έδωσε μία κάρτα της για να βάλει ένας επιχειρηματίας $100,000 να πληρώσει την κάρτα της. Είναι ότι μίλησε και με τζέτ Ελλήνων επιχειρηματιών. Και όλα αυτά βέβαια δεν περάσανε απαρατήρητα. Έφτασαν μέχρι τα αυτιά του Τραμπ. Και η ιστορία είναι ότι τώρα θα κριθεί, μέσα στην αργία που έχουν την Δευτέρα, θα κριθεί εάν θα υπάρχει ποινή. Δηλαδή αν θα την απολύσουν. Για να δούμε.

Αυτή είναι η Nirvana και η Grunge μουσική σκηνή στην οποία μεσουράνησαν από το Seattle, Come As You Are. Εν τω μεταξύ, Σάιμον λοιπόν δήλωσε ότι θα είμαστε στη σκηνή μέχρι να πέσουμε νεκροί. Μέχρι την τελευταία μας πρωί, και αυτό γιατί ξεκινάνε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, ξεκινώντας από το Οξυγόνο 2 στο Λονδίνο, 31 Οκτωβρίου, Halloween. Μάλιστα, τα βρετανικά ταχυδρομεία τους τιμούν με μια συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων, από τη μία, και από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι από το 2022 αυτή η πιο καλοντημένη μπάντα όλων των εποχών είναι στο Hall of Fame της μουσικής. Λοιπόν, σας είπα ότι έχουμε διαγωνισμό. Είσαστε πανέτοιμοι, γιατί έχουμε έναν διαγωνισμό όπου θα κερδίσετε ένα air fryer. Γιατί είναι μια περίοδος, πρέπει να προσέχουμε, έρχεται σε λίγο, σιγά σιγά πλησιάζουν τα Χριστούγεννα σε κανένα δύο μήνες. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε τα κιλά εκείνης της εποχής. Με air fryer μπορείτε να φάτε όμορφα, ωραία και υγιεινά και νόστιμα. Πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό? Πάνε εύκολα στο 6943-8080-89. Στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα air fryer. Αυτό θα συμβεί για 20 λεπτά και να ξέρετε ότι οι νικητές, ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού θα ανακοινώνεται πάντοτε την επόμενη μέρα στην εκπομπή των παιδιών Rainbow Morning Show. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? 6943-8080-89, γράφετε ονοματεπώνυμο και air fryer και ξεκινάμε από τώρα. Πάμε γερά!

0: Αγαπημένη Super Trapia Logical Song στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Εσείς συνεχίζετε κανονικά, έχετε μπροστά σας ακόμη 10 περίπου λεπτά για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό όσον αφορά ένα air fryer που θα κληρώνεται κάθε μέρα. Ο σημερινός νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθούν αύριο στην εκπομπή Rainbow Morning Show. Οπότε εσείς τι κάνετε? Στέλνετε απλά ένα γραπτό μήνυμα. Και τι γράφετε? Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας δίπλα air fryer και το αποστέλλετε που στο 6943 80 80 89. Συνεχίστε να το κάνετε. Να σας πω ότι έχουμε αρκετή κίνηση σε περιφερειακή οδό από ανατολικά προς δυτικά, κυρίως από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τη συμβολία πάνω με τα Πεύκα. Από την άλλη πλευρά ξεκινάει από το 424 και επιδείνωση έχουμε από το Επταπύργιο μέχρι και τις Σικές. Αρκετή κίνηση στη Βασιλής Όλγας από την Ανάληψη μέχρι και τη Χάνθ. Τσιμισκή και Εγνατία επίσης, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, έχουν αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη μέχρι τη συμβολή της με την Εγνατία. Αυτά για την κίνηση. Πάμε στο χορηγό μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνουμε χρώμα, συνήθως κοιτάμε την απόχρωση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γι' αυτό, όταν ήρθε η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Isomat Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα της Isomat.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένη Αχά από την Νορβηγία, Take On Me. Καλημέρα σε όλους και συνεχίζετε, γιατί έχετε μόλις 5 λεπτά. Η συμμετοχή σας είναι τεράστια βέβαια. Θα μου πεις air fryer είναι αυτό. Με λίγα λιπαρά, με λίγο ελαιόλαδο μαγειρεύεις όμορφα και ωραία, γρήγορα και υγιεινά. Γιατί συνήθως το υγιεινό, ξέρεις, χάνει λίγο από την νοστιμιά. Αλλά σε καμία περίπτωση στο air fryer. Γι' αυτό και εσείς έχετε 5 λεπτά ακόμη μπροστά σας, τα τελευταία 5 λεπτά. Να στείλετε το μήνυμά σας στο 6943-80-80-89, στο Viber δηλαδή. Και τι γράφετε στο 6943-80-80-89? Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα air fryer. Τόσο απλά. Συνεχίστε να το κάνετε για 5 λεπτά και είδα το τρέιλερ της ταινίας «Ο Εξορκιστής», όπου προσυπογράφει το καινούριο The Exorcist Martyrs ο Mike Flanagan, που γράφει και το σενάριο και σκηνοθετεί. Μάλιστα είπε ο ίδιος ότι κάποιες σκηνές όταν τις έγραψε αισθάνθηκε άβολα, δηλαδή θα είναι αρκετά τρομακτικές. Στο μυαλό μου, εγώ επειδή είμαι λάτρης των ταινιών τρόμου, έχω σαν κορυφαία του William Friedkin το 1973, γιατί είχε και κρυφά frame μέσα, έπαιξε πάρα πολύ με την ψυχολογία και πραγματικά ήταν τρομακτική ταινία. Με είχε πάει και σε εκείνη την ηλικία. Ο πατέρας μου πήρε την ευθύνη και είχα πάθει σοκ εγώ. Αλλά εδώ έχουμε την Scarlett Johansson, όπου υποδίεται την Julie Miller, και έχει έναν συνδυασμό αυτός ο εξορκιστής που θα σας θυμίσει πάρα πολύ τη σιωπή των αμνών. Seven και ταυτόχρονα τον εξορκιστή, και το κάνουν με ένα καταπληκτικό τρόπο. Αν δεν το έχετε δει το τρέιλερ, να το δείτε. 12 Μαρτίου βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ. Μία με δύο εβδομάδες αργότερα θα βγει στην Ευρώπη. Οπότε να είσαστε προετοιμασμένοι για μία καταπληκτική ταινία που θα δούμε. Θα μου πεις από τώρα, μας τι λες? Από τώρα, παιδιά, γιατί πρόκειται για, πιστεύω, την ταινία που θα σηματοδοτήσει πάρα πολύ αυτή τη δεκαετία.

All day and all of the night. Εδώ είναι κοντά σας, 89 Rainbow και Stragglers. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Πριν σας αποχαιρετήσω, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το χορηγό μας. Και η αλήθεια είναι ότι πριν πιάσετε ρολό και πινέλο, ξεκινήστε από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά, είπαμε, βρείτε το χρώμα που σας ταιριάζει από τη βεντάλια χρώματι της Ιζομάτ. Σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show, όπου θα είναι τα παιδιά, τα τρία, τα όμορφα, τα ζουμπουρλούδικα. Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με Νίνα Νεκταρίδου και Μαρία Μανατίδου μέχρι και τις 11. 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη. Από τις 2 μέχρι και τις 5 ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης. 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Σας αποχαιρετώ από It's My Life από Bon Jovi. Should I stay or should I go από Class. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
9: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια και λαϊδίστε.
11: Τι κάνουμε τώρα, τσίου εμείς, ας πούμε?
12: Έλα ρε παιδιά, μπορεί να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά την εκπομπή.
11: Να κάνω Γκιόνι τότε.
12: Ο Γκιόνις είναι αυτός? Νινές ήξες κανένα πουλί? 18, ορίστε. Εγώ ξέρω, παγώνει.
11: Καλά ξεκινήσαμε.
12: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Στην παρέα μας και Μασούτης.
13: Καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα, μείνετε μαζί μας.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά τα πουλιά. Καλημέρα και στον ξάδερφο Μάκη.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τον λέμε και εμείς ξάδερφο.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνα.
1: Ανταποδίδουμε τις ευχές του έτσι.
0: Όλα.
2: Εννοείται. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε να περάσατε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης. 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια.
0: Θέλω να σας πω ότι κάθε πρωί παίρνω από ένα συγκεκριμένο σημείο καφέ. Για να έρθω στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάθε πρωί την ώρα που παίρνω τον καφέ είναι ήδη μέσα ή με το που θα μπω σκάει μύτη ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κύριος
2: Θαμώνας.
0: Ναι, ο οποίος παίρνει και αυτός τον καφέ του.
1: Μάλιστα, τυχαίο.
0: Φραπέ. Okay. Καφέ πίνει αυτός. Λεκάφ, έτσι τον λέει.
1: Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ένα λεκάφ φραπέ θέλω. Ένα λεκάφ.
2: Ναι.
0: Δεν τον λέει δικάφ, τον λέει λεκάφ. Λοιπόν, σήμερα κάποια στιγμή κοιτάω, δεν τον βλέπω ούτε έξω, ούτε μέσα στο μαγαζί. Λέω τι έγινε.
2: Αγχώθηκα
0: εγώ γιατί.
2: Ανησύχησε.
1: Τον στόλκερ μου θέλω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι τα πράγματα του πρωινού τώρα η ρουτίνα. Που αν δεν τον δει τον άλλον, λες τι έπαθε τώρα.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Φυσικά και είναι. Και δείχνει και μια συνέστηση, παιδιά.
2: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας.
1: Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, εμείς θα μιλήσουμε για το στρες της Κυριακής. Γιατί υποτίθεται ότι η Κυριακή είναι η μέρα της απόλυτης χαλάρωσης. Έλα όμως που από το μεσημέρι, απογευματάκι της Κυριακής, μας πιάνει έτσι ένα σφίξιμο στο στομάχι.
2: Το στομάχι είναι από τα τηγανιτά και από τα τσίπρα.
1: Ισχύει και αυτό βέβαια. Αλλά η επιστήμη λέει ότι αυτό ονομάζεται Sunday Scaries και επειδή σκεφτόμαστε ότι ξεκινάει πάλι εβδομάδα, υποχρεώσεις.
2: Κάθαρο παιδικό τραύμα δεν είναι αυτό, παιδιά?
0: Ναι, μαμά δεν θέλω να πω σχολείο.
1: Ναι, η ψυχολογία όμως αυτό το ονομάζει προκαταβολικό άγχος και έχει να κάνει, λέει, με την κορτιζόλη αυτό και με το άγχος για το πώς θα κυλήσει εβδομάδα, με την όλη έτσι αβεβαιότητα, και εκδηλώνεται, λέει, με καθαρά σωματικά συμπτώματα αλλά και με έντονη αϋπνία το βράδυ της Κυριακής.
2: Όχι, αυτό νομίζω το έχω ξεπεράσει πια. Δεν, ίσως τη δεκαετία του 90 με τους Happy Mondays, τώρα δεν ξέρω, κάπου εκεί μάλλον συνέβη. Αλλά από τότε δεν ξανά.
1: Υπάρχουν κι άλλα. It's just another manic Monday.
2: Σωστό.
1: Ναι. Monday morning.
0: Υπάρχει και ο μάλα μας που έλεγε δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια.
2: Okay.
0: Εμείς στο σπίτι μας αυτό τραγουδάμε πάντως, να ξέρετε.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Rainbow Morning Show, Δευτερίλα.
1: Έλα, θα τη διώξουμε. Όλα θα πάνε σούπερ.
0: Το υπόσχεσαι.
1: Εγώ ναι, το υπόσχομαι.
2: Remember the promise you made.
1: Okay. Εγώ το υπόσχομαι. Δεν ξέρω πώς θα πάει, βέβαια.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μερικές σχέσεις θέλουν δουλειά, παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Έτσι.
0: Και η σχέση σου με τη στέγη σου θέλει δουλειά και θέλει κεραμίδι κέβε πάνω απ' όλα για ένα κόσμο δομικά καλύτερο. Θα πάμε τώρα να μάθουμε τα του καιρού.
1: Για καιρό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με κέφι, χαρά αλλά και μεγάλη πιθανότητα βροχής και καταιγίδας. 17 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 77% υγρασία. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 22 βαθμούς.
0: Δευτερίλας και στους δρόμους της πόλης, πολύ δευτερίλας γιατί έχετε ξεμολυθεί όλοι έξω. Εντάξει, ξεκίνησε η μέρα και με αυτή την κρυζαδούρα θα βρέξει δεν θα βρέξει. Πήρατε περισσότερη αυτοκίνητα, φάνηκε αυτό από νωρίς γιατί βγήκαν νωρίς σήμερα έξω. Και ο τροχονόμος φουρφούριζε από πάρα πολύ νωρίς στην Τσιμισκή και στην Εγνατία, όπου τα πράγματα είναι καλά γιατί υπάρχουν οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν. Υπάρχει κίνηση φυσικά, αλλά ρολάρι. Πολύ πολύ φορτωμένος είναι ο περιφερειακός σχεδόν σε όλο του το μήκος. Βλέπω ένα πορτοκαλοκόκκινο έτσι να διατρέχει όλο το μήκος του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά. Η Βασιλίση Σόλγας είναι σε καλύτερη κατάσταση, λίγα κοκκινίσματα στο ξεκίνημά της. Κόκκινη και πολύ φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: 89 Rainbow. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: πολύ ήσυχη σήμερα και οι δυο σα. Καλημέρα.
1: Υπάρχει δευτερισμός.
0: Είπαμε. Δευτερίλα. Είναι πιο έντονη σε εσά του δύο. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνη, Μαρία και Νίνα. Ο Αντώνη και η Νίνα έχουν μια έντονη δευτερίλα. Εγώ έχω, αλλά όχι τόσο έντονη.
2: Τι παλεύουμε.
0: Είμαι λίγο πιο ήπια.
2: Πάμε Νέα Υόρκη.
0: Πάμε.
2: Γιατί μέχρι τι 20 Νοεμβρίου κάνει τη super outlet αγορέ σου από 30 ευρώ και άνω στα καταστήματα του One Salonica. Μετά μπαίνει στο onesalonica.com. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς ένα dream trip για δύο άτομα στη Νέα Υόρκη και 1,000 ευρώ μετρητά.
1: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι, οπότε κρατάς την απόδειξή σου, γιατί μπορεί να γίνει το εισιτήριο για Νέα Υόρκη.
0: Τέλειο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Εντάξει, παιδιά, τη συζήτηση μόνο.
1: Έχουμε τα απόνερα της περασμένης εβδομάδας, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Εννοείται. Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί και όλο το Σαββατοκύριακο και γενικά όπου κι αν πας, σε καφέ, σε κομμωτήριο, σε Ινστιτούτο Αισθητικής. Σε λεωφορείο.
1: Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Ο κόσμος με τι ασχολείται.
0: Με τη βίση
2: βαρέθηκα, κουράστηκα.
0: Άντε καλή και συμβαρέθηκες τώρα.
2: Να γίνει κάτι άλλο.
1: Άκου μια διαφορετική οπτική.
0: Υπάρχει μια άλλη άποψη εδώ.
3: Έλα, καλημέρα. Τι έχουμε.
4: Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει πια στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια της.
3: Όχι, παιδιά, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν τραγουδάει Βύση του Καρβέλα, τι να τραγουδάει Βύση. Ο γλυκί μου ΕΑΡ. Και σε όλο αυτό το Αρμαγεδόν.
0: Ωραία,
3: Αρμαγεδόν πρόκειται. Σκέφτεται κανείς τον Κούστα. Αυτό τον έρμο τον Κούστα. Καταλαβαίνεις, έχει πάντα Κούστα. Φοπλιστής άνθρωπος, δηλαδή καράβια έχει, δεν ξέρω τι έχει. Πετρέλαια έχει. Καρβέλα πάντως δεν έχει. Να έχει μια λοκογκόμενα, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Έχει τη Βύση. Μη σε εντάξει, δεν τον χρεώνει. Δεν τρώει η Βύση. Ντύνεται όμως. Πληρώνει τα στάδια, τα ΟΑΚΑ, όλα λέει βάλαμε από την τσέπη σου. Δεν είχαν λέει χρωστάνε τα LED. Χρωστάει τα LED ο Κούστα. Και τώρα έρχεται το άλλο και του λέει δεν θα τραγουδάει. Δεν έχει τραγούδια. Όχι μόνο το κλείσει το κέντρο. 20 εκατομμύρια κέντρο δεν θα το. Ψάχνει ο Κούστα. Από χθε το βράδυ είναι στο AI μέσα. Φτιάξε μου, του λέει ένα σαν το χωρί το μωρό μου. Τη κάθεται και λέει τα λεφτά και το έτσι και η κυρία Βύση γιατί έκανε εκείνο. Και έχετε κοντζά με φοπλιστή να γράφει τα τραγούδια στο ChatGPT. Με ντροπή, παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Τόνης Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και αυτό είναι ένα από τα βιντεάκια έτσι, που κυκλοφόρησε μες στο Σαββατοκύριακο. Ο Καρβέλας ελέγχεται από την ΑΔΕ. Τα καινούργια.

0: εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show με ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα.
1: Σκόνη και θρύψαλα.
2: Και ξέρετε τι αλλάζει πραγματικά την εικόνα ενός σπιτιού?
0: Τι?
2: Η στέγη του.
0: Έλα, ρε,
2: χρώμα, γραμμή, στυλ, κεραμίδια κέβε για μία κεραμοσκεπή με χαρακτήρα.
0: Ωραίο. Μας αρέσει και να ξέρετε ότι τα κεραμίδια δεν βγαίνουν μόνο σε κεραμιδί όπως νόμιζα εγώ για πάρα πολλά χρόνια.
2: Το έχουμε μάθει και αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, σαν κεραμίδα έπεσε η επόμενη είδηση
0: για την Kimberly Guilfoyle, η οποία είναι, παιδιά, για να την ανακαλούν πίσω, έτσι.
1: Πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Ναι. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του Daily Beast, στο οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών. Δεν θα μιλήσω για τα οικονομικά και αυτά. Αυτά τα ακούσατε από τα κανάλια.
2: Ναι.
0: Για τη συμπεριφορά της κυρίως απέναντι στους εργαζόμενους της πρεσβείας.
2: Την ψώνισε.
1: Ενώ ήταν καλό κορίτσι.
0: Ναι,
2: την ψώνισε.
0: Ένα τηλεφώνημα που έκανε στις 4 η ώρα τα ξημερώματα σε έναν υπάλληλο της ασφάλειάς της για να της φέρει παγάκια.
1: Μπορεί να έχει χτυπήσει, ρε παιδί μου, και για να μην γίνει μόλοπας, να πούμε.
0: Για να μην γίνει καρούμπαλο.
1: Δηλαδή...
0: Αυτό, ρε Αντώνη, δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Και μπορεί να
0: την
1: κατουγούμε τζάμπα τώρα, κατάλαβες.
0: Είσαι άνθρωπος πονετικός και
1: μπορεί να μην ήταν για τα ουίσκια.
2: Ναι. Μπορεί, ναι, όχι, να είχε ενόχλει στο γόνατο, να ήθελε να βάλει λίγο πάγο.
0: Ξέρεις.
1: Να τα σκεφτόμαστε όλα, γιατί εμένα δεν μου φαινόταν τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, αυτή κάλεσε τον άνθρωπο της ασφάλειας να της φέρει 4 η ώρα το πρωί παγάκια. Αυτό κοιμότανε ο άνθρωπος. Και δεν το άκουσε το τηλέφωνο. Και την επόμενη μέρα, λέει, υποβιβάστηκε ο συγκεκριμένος. Αυτό έγινε στη Μύκονο. Μάλιστα, δύο οδηγοί φέρονται να είχαν την ίδια τύχη επειδή δεν τις άρεσε ο τρόπος που έστρεψαν αριστερά.
1: Αριστερά, βέβαια, αριστερά στρίψανε.
0: Τι να στρίψουμε. Δεξιά. Να τα λέμε κι αυτά. Και γενικά το δημοσίευμα κάνει λόγο και για πολυτελή ταξίδια, ιδιωτικά τζετ και ακριβά γεύματα. Και καταγγελίες που δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα.
2: Υπερβολές.
0: Ότι αυτή, λέει, ζητούσε από διάφορους παράγοντες της Ελλάδας, επιχειρηματίες,
2: τραγουδιστές
0: κλπ. Γεύματα, βίλες, ακίνητα, σουμουτού, να με πάτε εδώ, να με πάτε εκεί. Τύπου. Σαν να το έχουν υποχρέωση οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Και τώρα κρίμανες.
1: Ναι, και υπάρχει πιθανότητα, λέει, να την
2: απόλυσης.
1: Ναι, απόλυσης, και δάκρυσαν οι αφίσες του αργυρού στην παραλία.
2: Και ο ίδιος κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα, στην παρέα μας πάντα και ο Μασούτης, με τα νέα προϊόντα Mr. Grant από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με μια υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια.
1: Το ζητήσατε και έγινε πράξη και πάλι. Ένα air fryer την ημέρα με αγάπη από τον 89 Rainbow. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε λίγο θα σας πούμε πώς μπορείτε να το κερδίσετε.
0: Ήρθε η ώρα για τη φαγουρά.
2: Παιδιά, ναι, από...
0: ξύνομαι, ξύνομαι.
2: Εγώ από χθες το βράδυ που διάβασα την είδηση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ξυνόμουν συνέχεια. Νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Νότια Γαλλία με τον Ματέο τον Μπατζόπουλο. Δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη στο Instagram, παιδιά. Στα στιγμιότυπα λέει το ζευγάρι ποζάρει σε εξωτερικούς χώρους ανάμεσα σε αγάλματα και καταπράσινα τοπία. Σε μια από τις φωτογραφίες η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται να αγκαλιάζει ένα δέντρο. Όπως βολεύεται ο καθένας, θα πούμε εμείς. Δηλαδή, μην κρίνεις για να μην κρυφθείς.
1: Κάνει τη λεγόμενη γείωση, παιδιά. Αυτό το earthing που αγκαλιάζει στα δέντρα και είναι η δεντροθεραπεία.
2: Εμείς
1: αυτή.
2: Το κάνουμε με σειρματόσκηνο. Το καρφώνουμε στο έδαφος και το πιάσουμε.
1: Και το αγκαλιάζει.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Θα πάω να κάνω κι εγώ λίγο έρπινγκ τώρα στους δρόμους της πόλης. Γιατί μόνο έρπινγκ μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα, ειδικά στον περιφερειακό, όπου τα πράγματα είναι ζόρικα από νωρίς το πρωί. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο, κόκκινο. Πολύ κόκκινο, βαθύ κόκκινο και πορτοκαλοκόκκινο σε κάποια σημεία. Όλος ο περιφερειακός και τα δύο ρεύματα. Πολύ, πολύ φορτωμένη και η Τσιμισκή αυτή την ώρα, σχεδόν σε όλο της το μήκος. Φορτωμένη και η Λαγκαδά σε μεγάλο κομμάτι της στο ανέβασμά της. Αρκετά φορτωμένη και η Βασίλισσα Όλγας από το ξεκίνημά της μέχρι και περίπου το ύψος της Δελφών. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έχουμε κάψει φλάντζα σήμερα, έτσι. Beyond local repair, η Νίνα. Μαντήλια στα μάτια.
8: Ό,τι να είναι. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
9: Μείνετε μαζί μας, γιατί φυσικά σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και επίσης έχουμε να παίξουμε και βρες το ψέμα.
7: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και air fryer σήμερα.
8: Oh yes, έχουμε και air fryer. Στην παρέα μας έχουμε και τη Vodafone.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνα. Και ήρθε η ώρα για μισό λεπτάκι.
1: Το δίλημα της ημέρας.
0: Θέλω να βρω το ηχητικό να το παίξω, ρε παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα προτιμούσες να χάσεις όλες τις φωτογραφίες που έχεις στο κινητό σου ή όλα τα μηνύματα που έχεις κρατήσει?
2: Βασικά και τα δύο, εντάξει, είναι, και τα δύο δεν είναι ωραία.
0: Δύσκολο,
2: ναι. Δύσκολο. Αλλά εγώ νομίζω θα προτιμούσα τα μηνύματα. Γιατί φωτογραφία είναι και ευκαιρία για ταξιδάκι. Να ξαναπάω δηλαδή σε εκείνο το μέρος που έχασα τη φωτογραφία για να ξαναβγώ. Επίσης, στις φωτογραφίες συνήθως είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, ενώ στα μηνύματα, όχι στα μηνύματα, υπάρχουν τα συναισθήματα. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να είναι επικραμμένος, να είναι πληγωμένος, οπότε αποτυπώνεις και αυτό. Ένας αγαπώ, ένα...
0: Μου έρχονται άλλοι χαρακτηρισμοί τώρα. Να είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο πονηρά τα μηνύματα, καταλαβαίνεις.
2: Και αυτό, και αυτό, ναι. Αλλά ένας αγαπώ, ένα μου λείπεις, ένα θέλω να ξαναπάμε εκεί, ας πούμε. Πού θα το ξαναβρεις?

0: δεν τίθεται θέμα και για μένα, όπως ξέρετε, βέβαια, με τις φωτογραφίες, τη σχέση έχω και με τα ταξίδια αυτά, ειδικά στο βορρά εκεί, ναι, το Βόρειο Σέλλας και αυτά, δεν τα ξαναπετυχαίνει αυτά τα πράγματα. Οπότε ούτε για αστείο.
1: Ούτε για αστείο.
0: Ούτε για αστείο. Για... Δεύτερο σερβερ έχω κάνει για αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Για πείτε, 6943-80-80-89, θα προτιμούσες να χάσεις όλες τις φωτογραφίες σου ή όλα τα μηνύματα που έχεις κρατήσει?
2: Σε λίγο διαβάζουμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε στο Instagram, γιατί από χθες ανέβηκε αυτό το δίλημα. Και ψηφίσατε πολύ και σας ευχαριστούμε.

0: ορίστε, γιατί σταματήσατε. Τραγουδούσατε πολύ ωραία. Σας έγραψα, σας θαύμαζα τόση ώρα.
1: Δίνουμε πόνο μέσα στο στούντιο. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα στην παρέα σας.
2: Στην παρέα μας είναι και το Vodafone TV. Θέλεις Disney Plus? Θέλεις HBO Max?
1: Θέλω.
2: Έτσι, όλες οι αγαπημένες σειρές είναι εκεί. Εσύ απλά διαλέγεις και ξεκινάς να βλέπεις.
1: Λοιπόν, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το δίλημα που έχουμε θέσει σήμερα, που είναι το αν θα προτιμούσες να χάσεις τις φωτογραφίες ή τα μηνύματα που έχεις στο κινητό σου. 92% θα προτιμούσε να χάσεις τα μηνύματα.
0: Συγκριτικό.
1: Και 8% τις φωτογραφίες. Έχουν έρθει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα. Η Ευδοκία λέει: όλα τα μηνύματα, παιδιά, σχαθούν. Οι φωτογραφίες έχουν κρυμμένες αναμνήσεις από πίσω. Μετά από χρόνια τις κοιτάς και θυμάσαι τι έγινε, πώς ένιωθες όταν τραβήχτηκε και άλλα τέτοια.
2: Εντάξει, είπαμε και για τα μηνύματα όμως ότι έχουν κρυμμένα συναισθήματα.
1: Έχουν, φυσικά.
0: Άμα είναι μήνυμα με φωτογραφία, δε.
2: Αυτό κι αν είναι. Ο συνδυασμός είναι τέλειος.
1: Ο Μιχάλης λέει: ας τα χάσω όλα. Το παρόν έχει σημασία.
2: Μιχάλη. Ναι.
1: Γίγαντα. Επίσης, ο Μενέλαος λέει: δεν υπάρχει σύγκριση. Τα μηνύματα τα σβήνω ούτως ή άλλως. Τις καλημέρες μου από Χανιά. Τα μηνύματα γιατί τα σβήνεις, Μενέλαος?
0: Έτσι, γουστάρι, ρε. Λογαριασμό θα μας δώσει.
2: Κοίτα, υπάρχει το μήνυμα: όταν έρχεσαι, πάρε γάλα. Υπάρχει όμως και το μήνυμα: σ' αγαπώ, μου λείπεις. Οπότε μήνυμα με μήνυμα έχει διαφορά.
1: Ναι, γιατί να τα σβήσεις. Και το γάλα, γιατί να το σβήσεις. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Θα προτιμούσα μήνυμα να χάσω και όχι φωτογραφίες. Αν και δεν έχω πολλές δικές μου φωτογραφίες, λέει η Βασιλική. Άρα, εσύ θέλεις να κρατήσεις τις φωτογραφίες με τους άλλους, με τους υπόλοιπους. Μ' αρέσει αυτό.
0: Βασιλική.
1: Και ο Χρήστος λέει: screenshot τα μηνύματα.
0: Οπότε γίνονται φωτογραφίες και το λύνεις μια κίνηση. Μπράβο, έβγαινε.
1: Ο Έλληνας, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, εντάξει.
1: Ο Έλληνας έχει μυαλό.

0: Χθες έφαγα για πρώτη φορά κοτόπουλο κομφί, δεν ήξερα.
1: Κομφί.
0: Από
1: το configuration, γιατί φαντάζομαι αυτό.
0: Όχι, ρε.
2: Τι είναι?
0: Είναι τρόπος μαγειρέματος. Δεν το ήξερα. Και εγώ οι φίλοι μου με διαφώτισαν που πήγαμε για φαγητό. Ναι, είναι τρόπος μαγειρέματος.
2: Και τελικά πώς είναι?
0: Νόστιμο ήταν. Μην με ρωτάτε να σας πω τον τρόπο μαγειρέματος.
1: Το configuration.
0: Ναι, γιατί γενικά. Okay, εγώ κάνω την ερώτηση, αλλά μετά δεν ακούω. Ναι. Είναι σαν να με μου το έπανε.
2: Α, θα το ψάξουμε.
0: Απλά έμαθα ότι είναι τρόπος μαγειρέματος. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Rainbow Morning Show και όχι Masterchef.
1: Σωστό.
0: Αλλά όσοι έχετε δει πολύ Masterchef, ξέρετε τι είναι και το κομφί και.
1: Και το admin και το.
2: Πείτε μας, παιδιά, 6943-80-80-89, στην παρέα μας και ο Μασούτης, η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, με ήλιο αλλά και διαστήματα συννεφιάς θα κυλήσει η μέρα μας. 17 βαθμοί, 3 μποφόρ βοριαδάκι, υγρασία στο 75%. Από αύριο πάντως περιμένουμε βροχές και πτώση θερμοκρασίας από 13 έως 18 βαθμούς.
1: Φθινοποράκιον.
0: Από αύριο έχετε, έτσι.
2: Γλυκό φθινοποράκι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται και στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Καταρχάς, ο περιφερειακός από ένα βαθικόκκινο, πορτοκαλοκόκκινο που ήταν, τώρα είναι ένα πρασινοκίτρινο με λίγο κοκκινάκι στο κομμάτι από Τούμπα, Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και λίγο πριν την Πηλαία.
1: Και επιτέλους εκεί στην Google, βάλτε και άλλα χρώματα. Έχει βαρεθεί Μαρία, λέει τα ίδια να πούμε.
0: Ένα μοβάκι θα ήθελα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τσιμισκή, Εγνατία ρολάρουν πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας. Αρκετά φορτωμένη συνεχίζει να είναι η Λαγκαδά, το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε,
2: παίζουμε Βρες το ψέμα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: you

0: Ο Έλβις προφανώς ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα μπέργκερς. Μάλιστα έφτιαχνε και ένα συγκεκριμένο δικό του που πήρε και το όνομά του. Αν εσείς τώρα αγαπάτε τα καλά burgers, ξέρετε που θα πάτε. Στο Brothers in Law, στην Παύλη Μελά 30, στην καρδιά της πόλης. Για ζουμερά burgers με ποιοτικές πρώτες ύλες και μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς. Παιδιά, θα πάμε. Την Παρασκευή θα πάμε Brothers in Law.
1: Σας
0: το λέω από τώρα.
1: Ωραία.
0: Παύλου Μελά 30, Brothers in Law, και σας έχουμε δώρο ένα γεύμα για δύο στο Brothers in Law.
1: Και τώρα έφτασε η στιγμή να παίξουμε. Βρες το ψέμα. Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα και να στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα. Σήμερα έχουμε παράξενα πράγματα που έκαναν βασιλιάδες.
0: Αντώνη, έπαθες Χρήστο Ζαμπούνη.
2: Ναι. Υπάρχει ένα ζαμπουνισμός.
0: Έτσι. Για δώσε πόνο.
2: Ένα. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρολος ο Έκτος, πίστευε κατά διαστήματα ότι ήταν φτιαγμένος από γυαλί. Δύο. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τέταρτος της Αγγλίας απαγόρευσε τους καθρέφτες στα ανάκτορα επειδή φοβόταν ότι του έκλεβαν χρόνια ζωής.
1: Τι έπινε, τι έτρωγε.
2: Τρία. Ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Τρίτος της Ρωσίας οργάνωνε ψεύτικες στρατιωτικές ασκήσεις με παιχνίδια στρατιωτάκια.
0: Ωραίο. Ναι. Και εγώ, αν ήμουν ο Βασίλης, τέτοια θα έκανα. Και να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: Μαζί μας έχουμε την Αναστασία που ήταν και σωστή και η πιο γρήγορη. Αναστασία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνεις, Αναστασία?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά και μου φτιάξατε τη μέρα.
2: Και εσύ. Εμάς.
0: Για πες μας λοιπόν, ποιο ήταν το ψέμα από αυτά που είπε ο Αντώνης?
1: Το νούμερο 2.
3: Μπράβο, Αναστασία. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο τέταρτος της Αγγλίας δεν απαγόρευσε τους καθρέφτες επειδή φοβόταν ότι του έκλεβαν χρόνια ζωής.
2: Γενικά όλα ήταν πιστευτά, νομίζω γιατί σαν βασιλιάς μπορείς να πιστεύεις ότι γουστάρεις το φινάλε. Δηλαδή.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Αναστασία μου, ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Κάτι ξέρω, εντάξει.
0: Για πες, τι ξέρεις?
1: Φράψη.
3: Μπράβο, Αναστασία, και έχεις κερδίσει ένα γεύμα για δύο στο Brothers in Law στην Παύλου Μελά 30.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αναστασία. Καλή εβδομάδα. Καλή
3: δουλειά. Πολλά φιλιά.
0: Γεια. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε ευτυχώς τους χορηγούς μας για να μπορούμε να είμαστε εδώ. Και ένας από αυτούς είναι τα κεραμίδια Κεύε. Σε περίπτωση που βλέπετε τώρα το σπίτι και θέλετε έτσι να κάνετε αλλαγές λόγω φθινοπόρου, ξεκινήστε με τα κεραμίδια, γιατί η σχέση σου με τη στέγη σου θέλει κεραμίδι Κεύε για ένα κόσμο δομικά καλύτερο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα, ελπίζουμε να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα στην εβδομάδα σας. Ακούτε το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Στην παρέα μας και το Vodafone Sigiu με αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
0: Μετά από 37 χρόνια επέστρεψε στους Θεσσαλονικείς το Αλκαζάρ, την πρώτη μάλιστα μέρα λειτουργίας του μνημείου. Το επισκέφθηκαν 2.311 άνθρωποι, όπως διαβάζω σήμερα έτσι στα τοπικά site. Το Χαμζά Μπέι, όπως αναφέρεται, το τέμενος δηλαδή, το οποίο για χρόνια λειτουργούσε και σαν κινηματογράφος, εξού και το όνομα Αλκαζάρ, στην αυλή του μέσα, στο αίθριό του δηλαδή, επέστρεψε στο κοινό.
2: Εν τω μεταξύ είναι φοβερό η απολαμαρίνωσης. Αυτό το πράγμα που άνοιξε ο χώρος εκεί, δηλαδή, επειδή περνάω τακτικά τις επισκέψεις στη μαμά. Καλημέρα στη μαμά.
0: Καλημέρα στη μαμά, βλέπω
1: καλά. Καλημέρα.
0: Που μας ακούει. Είναι μια πάρα πολύ. Θα φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις τώρα ο χώρος. Εντάξει, αξίζει να το επισκεφτούμε. Καταρχάς να το δούμε μόνο σαν κτίριο, έτσι, αρχιτεκτονικά. Αλλά έχει και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, έκθεση φωτογραφίας, η οποία αποτυπώνει τη Θεσσαλονίκη τις δεκαετίες του 60, 70 και 80. Θέλω να σας πω ότι για τις πρώτες δύο εβδομάδες η είσοδος είναι δωρεάν. Μετά θα έχει χαμηλό αντίτιμο, δεν θα έχει κάτι ακριβό. Και σήμερα είναι κλειστά. Είναι ανοιχτά από Τρίτη μέχρι Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Δευτέρα ρεπό.
0: Δευτέρα ρεπό, εντάξει, μία μέρα ρεπό.

0: Ωραία πήγε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μ' άρεσε. Είναι το Rainbow Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μαρία, Αντώνης, Νίνα, Νίνα, Αντώνης, Μαρία. Όλοι εδώ, Αντάμα.
2: Κι άλλο ένα συνδυασμό τώρα υπήρχε, αλλά το έχασα.
0: Και εγώ το έχασα.
1: Νομίζω το Νίνα Μαρία Αντώνη.
0: Ναι. Θέλω να σα τσεκάρω, γιατί σε γενικά σήμερα έχω την αίσθηση, την αμυδρά υποψία, ότι είστε λίγο.
1: Υποτονικοί.
0: Όχι, όχι,
2: ασυντόνιστο είμαι εγώ.
0: Είστε λίγο. Ναι, δεν είστε ρεγουλαρισμένοι.
2: Αυτό, μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε.
0: Ρεγουλαρισμένοι. Λοιπόν, στην παρέα μα τι έχουμε.
1: Τι έχουμε στην παρέα μας. Μπράβο.
0: Μασούτη έχουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί κλείνει και τα 50 του χρόνια ο Μασούτης. Αγαπάμε. Γνωρίστε τη σειρά Mr. Grant και Special Selection με προϊόντα τα οποία δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Έχουν ησυχάσει τα πράγματα. Φτάσατε.
1: Μια χαρά.
0: Όπου είχατε να πάτε, φτάσατε. Οι περισσότεροι δηλαδή. Λίγα πραγματάκια βλέπω αυτή την ώρα στην Τζιμισκή. Από την Χάνθ μέχρι και λίγο μετά την Αριστοτέλους. Λίγα πραγματάκια και στη Λαγκαδά στο ανέβασμά τη. Το ίδιο και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από την Ανάληψη μέχρι και την Ελβετία.
1: Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται διαγωνισμός για να κερδίσετε ένα air fryer.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
9: 89 Rainbow.
10: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού Rainbow Morning Show.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι έγινε, ρεγουλαριστήκαμε.
0: Εγώ είμαι ρεγουλαρισμένη από το πρωί. Εσείς οι δύο είστε.
1: Μείνετε μαζί μας γιατί σε λίγο σας έχουμε ζώδια. Έχουμε διαγωνισμό για air fryer.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε και μάντεψε ποιος.
0: Και τι δεν έχει, κυρία μου, αυτή η ώρα. Και τι δεν έχει. Τα αφεντικό τρελάθηκε.

0: Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας και ήρθε η ώρα για...
1: Star System. Τι λένε σήμερα τα άστρα.
0: Κρυός, η Δευτέρα σου είναι σαν να ξεκινάς μετά από νέα σελήνη με καινούριο πρόγραμμα και παλιά νεύρα. Ηρέμησε και μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου και τους γύρω σου.
2: Ταύρος, η Δευτέρα σου είναι σαν τραπέζι που έχει στρωθεί πιο όμορφα αυτή τη φορά. Κάτσε, αλλά μην φας ξανά το ίδιο ψέμα επειδή σερβιρίστηκε σε καλό πιάτο.
0: Τι είπες τώρα. Δίδυμη, η μέρα σου είναι σαν να ανοίγεις νέο τετράδιο και να θες να γράψεις πολλά ταυτόχρονα. Ξεκίνα με μια ιδέα, όχι με ολόκληρο συνέδριο μέσα στο κεφάλι.
2: Καρκίνος, η μέρα σου είναι σαν καθαρό σαλόνι μετά από γενική καθαριότητα. Μην αρχίσεις να φέρνεις πίσω τα παλιά έπιπλα μόνο και μόνο επειδή σου λείπει η γνωστή σου ακαταστασία.
0: Λεοντάρι, η μέρα σου είναι σαν νέα σκηνή που περιμένει να δει αν έμαθες τα λόγια. Τα έμαθες, αλλά άσε και κανέναν άλλο να σταυρώσει καμιά νατάκα.
2: Ναι. Παρθένος, η αρχή της εβδομάδας είναι σαν ημερολόγιο γεμάτο υποχρεώσεις. Άσε και λίγο κενό για ζωή.
0: Ζύγος, Δευτέρα. Reset σε όλες τις σχέσεις με ωραία μουσική υπόκρουση. Μη συμφωνεί σε όλα για να μην χαλάσει η ατμόσφαιρα.
2: Σκορπιός, η μέρα σου είναι σαν καθρέφτης που δείχνει κάτι που δεν θέλεις να δεις. Κοίτα το και ετοιμάσου να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
0: Τοξότης, η νέα εβδομάδα σε βρίσκει σαν καινούρια διαδρομή σε μέρος που πας χρόνια. Μικρή αλλαγή, μεγάλη αίσθηση ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος.
2: Εγώ καιρός, η Δευτέρα σου είναι σαν φάκελος που επιτέλους μπαίνει σωστά στο αρχείο. Μην κάνεις όμως και τη ζωή σου δημόσια υπηρεσία για τους άλλους.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν ιδέα που χρειάζεται συνεργό. Διάλεξε άνθρωπο που δεν θα της βάλει τρικλοποδιά πριν μάθει να περπατάει.
2: Και ηχθείς, η μέρα σου είναι σαν νερό που αρχίζει να καθαρίζει μετά από ανακάτεμα. Μείνε μακριά από μπερδεμένες καταστάσεις και άσκοπες αναστατώσεις.
0: Ξω μακριά.

0: δώσαμε υπόσχεση και την υπόσχεση μας θα την τηρήσουμε. Όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει σήμερα, γιατί σας τάξαμε διαγωνισμό.
1: Έχει ξεκινήσει ένας υπέροχος διαγωνισμός σε όλες τις εκπομπές του 89 Rainbow. Κάθε μέρα ένας τυχερός από εσάς κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Δίνω το σύνθημα 6943808089. Γράφετε τη λέξη air fryer, το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Αύριο το πρωί θα ανακοινώσουμε το όνομα του τυχερού.
0: Έτσι, κάθε μέρα ένας τυχερός, μία τυχερή θα κερδίζει και ένα air fryer. Στην παρέα μας έχουμε τα κεραμίδια Κέβε, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Για την φθινόπωρο αρχίζουμε, κοιτάμε το σπίτι. Ειδικά τη στέγη, τώρα που ξεκινάνε οι βροχές. Αν φτιάχνεις ή αλλάζεις κεραμοσκεπή, σκέψου όχι μόνο το πρακτικό, αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα με κεραμίδια Κέβε για κεραμοσκεπές που ξεχωρίζουν.
1: Αφήνουμε τώρα κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, γιατί ξεκινάμε την επανάστασή μας.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι για τους λάτρεις της λίστας, μουσικής και των podcast.
1: Α, εγώ αισθάνομαι ότι θα φορά εμένα αυτό.
3: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάτε μια βόλτα ή μια διαδρομή μόνη για περπάτημα, τζόκινγκ, ξέρω εγώ για ψώνια, μην ανοίξετε podcast, μουσική ή βίντεο.
0: Ούτε για λίγο.
3: Ούτε για λίγο. Αφήστε το μυαλό να κάνει παρέα με τον εαυτό του.
1: Έλα, αυτό ακούγεται λίγο επώδυνο.
3: Μερικές φορές άβολο είναι σίγουρα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να θυμηθείτε μια ιδέα που είχατε ξεχάσει ή να λύσετε ένα πρόβλημα που κουβαλούσατε.
0: Αχα.
3: Ναι, καμιά φορά οι επεξεργαστές μας λένε, οι επιστήμονες χρειάζονται λίγη ησυχία για να τσιλάρουν λίγο από το διαρκές το input για να βρουν λύσεις.
0: Καλύτερα βέβαια να είχαμε κανένα πάρκο με πουλάκια για τέτοια δουλειά.
3: Σωστό και αυτό.
0: Δασάκι,
3: όχι,
0: κανά...
3: Ναι, όχι σπασμένα πεζοδρόμια, μηχανάκια και αυτά. Συμφωνώ, αλλά τι να κάνεις, κατσασκάεις.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: βγήκε και ο ήλιος.
1: Μια χαρούλα.
0: Που ανησυχούσαμε το πρωί γιατί βλέπαμε τις μαυρίλες. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show. Και στην παρέα μας έχουμε φυσικά και
1: το Vodafone TV. Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές, Disney Plus, HBO Max. Οπότε διαλέγει σειρά και καλή προβολή.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού αναλυτικά.
1: Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. 18 βαθμοί, υγρασία 71%, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, με 22 βαθμούς το μεσημέρι. Από αύριο βροχές, η πιο βροχερή μέρα θα είναι η Τετάρτη, οπότε απαραίτητο αξεσουάρ, ομπρελίτσα.
0: Τετάρτη, ε? Mm-hmm. Και γαλότσα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στα της κίνησης τώρα που τα πράγματα έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ αυτή την ώρα. Βλέπω έτσι πολύ λίγα πράγματα, ψιλολόγια που λένε στο χωριό μου, στη Τζιμισκή. Και έτσι μερικά σταμάτα ξεκίνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από την ανάληψη μέχρι και την Νέα Ελβετία. Μείνετε μαζί μας γιατί αμέσως μετά
1: παίζουμε Μάντεψε Ποιος.
2: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
3: Euphoria.
2: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 89 Rainbow.
8: 59 χρόνια Μόρις.
9: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Τα τηλέφωνα χτυπάνε από πριν βγούμε στον αέρα. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Υπάρχει μια ανυπομονησία.
0: Σας αγαπάμε γι' αυτό όμως. Φαίνεται ότι θέλετε πάρα πολύ να παίξετε. Ήρθε η ώρα για το Μάντεψε Ποιος. Παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων, με 100 καταστήματα, παρακαλώ, σε όλη τη χώρα, με ποιότητα που ξεχωρίζει και τιμές που αξίζουν.
1: Εμείς δίνουμε τα στοιχεία, εσείς βρίσκετε το πρόσωπο. Όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δωροεπιταγή Admiral. Δεν ξεχνάμε, έως 15 Οκτωβρίου με αγορές άνω των 60 ευρώ κερδίζετε δωροεπιταγή 20 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Με αγορές 100 ευρώ και άνω κερδίζετε δωροεπιταγή 30 ευρώ. Ισχύει στα καταστήματα Admiral και online στο admiralsports.shop.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για...
2: Μάντεψε ποιος.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 2310-320-384.
1: Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει τώρα παίζει μαζί μας.

0: Surrender. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Μαζί μας έχουμε την Αναστασία. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, πολύ καλά.
0: Ακούγεσαι καλά, ρε φίλη. Πέρασες ωραίο Σαββατοκυριακό.
1: Πέρασε καινούργιο Σαββατοκυριακό και νιώθω τυχερή γιατί είναι η εβδομάδα των γενεθλίων μου την Παρασκευή.
0: Χρόνια πολλά. Τι ωραία, φανταστικά. Λοιπόν. Θα σου δώσουμε τρία στοιχεία. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να στα δώσουμε και τα τρία. Να το βρεις με το πρώτο.
1: Μακάρι.
2: Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε για το πρώτο στοιχείο, που είναι για τα 50 ευρώ δώρεο επιταγή από τα καταστήματα Admiral. Το πραγματικό του όνομα είναι William Bradley και ψάχνουμε Αμερικανό ηθοποιό.
1: William Bradley.
2: Ναι.
1: Bradley.
2: Πάμε για το δεύτερο στοιχείο.
1: Είναι ο Αμερικανός, μου είπατε, έτσι.
2: Ναι.
0: Αγάπη, τελείωσε ο χρόνος όμως.
2: Πάμε για το δεύτερο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγκεντρώσου. Αμερικανός ηθοποιός. Το πραγματικό του όνομα είναι William Bradley. Έχει υποδηθεί τον Αχιλλέα στην ταινία 3 του 2004.
1: Ήταν ο Ντέιβι Μπραντ
0: Πιτ. Μπραντ Πιτ,
2: ναι.
0: Σωστό. Ναι, ναι.
2: Συγχαρητήρια. Αναστασία, έχεις κερδίσει δώρο επιταγή 40 ευρώ από τα καταστήματα Admiral. Ναι, ψάχναμε τον Μπραντ Πιτ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλοι. Φιλιά πολλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Bye. Γεια σας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ελπίζουμε να έχει ξεκινήσει πολύ ωραία η εβδομάδα σας. Αν και γενικά νιώθω ότι υπάρχει μια ησυχία στην ατμόσφαιρα. Κάπως κάτι σαν να περιμένετε όλοι από αυτή τη Δευτέρα.
1: Ναι, περιμένουμε, Μαρία μου, να φύγει η Δευτερίλα.
0: Ναι, και να έρθει η Τριτίλα.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό κάτι. Επίσης, αν είστε φοιτητόπουλα, να σας πούμε ότι το Vodafone See You σας καταλαβαίνει, σας νιώθει, σας ακούει. Γιατί δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή. Υπάρχει ο δικός σας τρόπος και σας δίνει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και πολλά προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafonesee.gr.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για τα μηνύματά σας. Έγινε ένας χαμός για τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς, για την αγάπη σας. Ναι,
0: ναι.
1: Και γι' αυτό σας θέλουμε και αύριο εδώ, έτσι.
0: Εννοείται. Ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη, της γνωστής οικογένειας των Νικολούλιδων.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, πολλά φιλιά.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: 89 Rainbow.
6: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομαδούλα, δευτερούλα σήμερα. Ελπίζω να πάει καλά. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2 με πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Φυσικά στη συντροφιά μας έχουμε και την LVL σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Do you think I'm sexy?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Δευτέρα, 12 το Οκτώβρη, θα φύγει και το φθινόπωρο σιγά σιγά, θα έρθουν τα κρύα και τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Θέρμανση στο φουλ και άρα λογαριασμοί στα κόκκινα. Θα κλείνουμε παράθυρα, θα προσπαθούμε, δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα, δεν γίνεται να διατηρήσουμε τη ζέστη μέσα στο σπίτι με τέτοιες θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι αυτή. Εκτός βέβαια και αν έχουμε κουφώματα LVL, τα οποία διαθέτουν την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης, το οποίο κρατάει τη ζέστη μέσα στο σπίτι, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά και αγαπημένα. Συνεχίζουμε με Sweet 16, Billie Idol.

κάνω και το φεμινιστικό μανιφέστο μου εγώ σήμερα, καθώς μια σπουδαία γυναίκα της επιστήμης έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή, σε ηλικία μάλιστα 90 ετών. Ο λόγος για τη Μάργαρετ Χάμιλτον, της οποίας το όνομα μπορεί να μην σας λέει πολλά, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά χωρίς τη δουλειά της, η ιστορική προσελήνωση του 1969 ενδεχομένως να μην είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Το λέω αυτό γιατί η ίδια ήταν επικεφαλής της ομάδας που ανέπτυξε το λογισμικό για τις αποστολές Απόλλων, αλλά λίγο πριν πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη, λίγο πριν γίνει το μεγάλο event, ο υπολογιστής του διαστημοπλοίου παρουσίασε πρόβλημα, κράσαρε με λίγα λόγια, και το λογισμικό της δικής της ομάδας κατάφερε να δώσει προτεραιότητα σε όλες αυτές τις κρίσιμες λειτουργίες που χρειαζόντουσαν και τελικά η αποστολή συνεχίστηκε και στεύθηκε και με επιτυχία. Σκέφτομαι με αυτό που αναφέρω τώρα ότι πόσους ανθρώπους γνωρίζουμε από εκείνη την ιστορική στιγμή και πόσους άλλους εξίσου σημαντικούς, είτε και σημαντικότερους θα πω εγώ, δεν μάθαμε ποτέ. Δεν θα πούμε γιατί, θα το αφήσω στη φαντασία σας.

Muddy Waters και Money's Boy εδώ στον 89 Rainbow. Και από έναν άνθρωπο που ήξερε πολύ καλά πώς να αφήνει το στίγμα του στη μουσική, πάμε σε κάτι που αφήνει το δικό του στίγμα στην τεχνολογία. Ξέρετε, παιδιά, η καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορεί άνετα να βρίσκεται ακόμη και στα παράθυρα του σπιτιού μας. Η LVL μετατρέπει κάτι τόσο καθημερινό ως ένα κούφωμα σε ουσιαστική προηγμένη τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα καλύτερη θερμομόνωση, την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και φυσικά το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η τεχνολογία μπορεί να μην φαίνεται, αλλά σίγουρα τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα με LVL για να δεις τη ζωή αλλιώς. Πάμε να συνεχίσουμε. Wake Me Up When September Ends, Green Day, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 12 η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι σου. Πολύ πολύ καλησπέρα σου. Αν μόλις συντονίστηκες, είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Ακούς 89 Rainbow και θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σε σου. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με Eye of the Tiger, Survivor, εδώ στον 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: The Beatles με το Eleanor Rigby, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1966 και απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να εξελίσσεται και να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, να ξεφεύγει από τα τετριμένα. Και μιας και μιλάμε, ρε παιδί μου, για εξέλιξη, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που βρίσκεται πλέον ακόμη και στα παράθυρα του σπιτιού μας. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Η LVL φέρνει την κοινοτομία στα κουφώματα με την τεχνολογία LVL i2 για ακόμα καλύτερη θερμομόνωση, την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος σε όλη την Ελλάδα. Η πραγματική καινοτομία, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται στις λεπτομέρειες που κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη. Γι' αυτό να επιλέγεις LVL για να δεις τη ζωή αλλιώς.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε παράξενα πράγματα που έκαναν βασιλιάδες.
3: Αντώνη, έπαθες Χρήστο Ζαμπούνι.
2: Ναι. Υπάρχει ένα ζαμπουνισμός.
3: Έτσι. Για δώσε πόνο.
2: Ένα. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρολος ο Έκτος, πίστευε κατά διαστήματα ότι ήταν φτιαγμένος από γυαλί. Δύο. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τέταρτος της Αγγλίας απαγόρευσε τους καθρέφτες στα ανάκτορα επειδή φοβόταν ότι του έκλεβαν χρόνια ζωής.
4: Τι έπινε, τι έτρωγε.
2: Τρία. Ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Τρίτος της Ρωσίας οργάνωνε ψεύτικες στρατιωτικές ασκήσεις με παιχνίδια στρατιωτάκια.
3: Ωραίο. Ναι. Και εγώ, άμα ήμουν ο βασίλης, τέτοια θα έκανα.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 89 Rainbow.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

φύγει αγαπημένος Ρόμπι Βίλιαμς εδώ στον 89 Rainbow και η ερώτηση από μένα για σας σήμερα είναι η εξής. Πόσα χρήματα θα δίνατε για ένα παλιό κλειδί? Απλά για το κλειδί, παιδιά. Τίποτα που θα ανοίγει. Μόνο το κλειδί. Το ρωτάω αυτό γιατί ένα κλειδί από το πατρικό σπίτι του Πολ Μακκάρτνι στο Λίβερπουλ πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία για 6.100 λίρες. Ω ναι, καθόλου ευκαταφρόνητο αυτό το ποσό για ένα απλό κλειδί. Αλλά δεν μιλάμε και για ένα οποιοδήποτε σπίτι, έτσι. Είναι το μέρος όπου ο Μακκάρτνι μαζί με τον Τζον Λένον έγραψαν μερικά από τα πρώτα τους τραγούδια και φυσικά εκεί πραγματοποίησαν και κάποιες από τις πρώτες τους ηχογραφήσεις. Βέβαια, είναι ακριβώς εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, πως ένα απλό αντικείμενο απέκτησε τόσο μεγάλη αξία απλά και μόνο επειδή κουβαλάει ένα κομμάτι μουσικής ιστορίας. Περίεργο. Okay. Δεν θα τα έδινα, νομίζω, αλλά εκτιμώ κάποιον που νιώθει τόσο συναισθηματικά δεμένος με όλη αυτή την ιστορία που ήθελε να το κάνει δικό του με κάθε κόστος. Συνεχίζουμε με Man on the Silver Mountain, Rainbow, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

The Police και μέσα την Battle, ένα τραγούδι του 1979 που μιλάει για ένα μήνυμα που ταξιδεύει, που ψάχνει να βρει τον παραλήπτη του ρε παιδί μου κάπου εκεί έξω, μέσα στην απεραντοσύνη της θάλασσας και στο κρύο, σκέφτομαι εγώ αυτόματα. Και αυτό το μήνυμα γενικά μου θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τη σωστή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι μας, είτε κάνει ζέστη είτε κρύο, για να νιώθουμε άνετα καθημερινά και οικεία. Όλα αυτά μπορεί να στα προσφέρει η LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2, που φέρνει ακόμα καλύτερη μεγαλύτερη θερμομόνωση στα κουφώματα, κρατώντας τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τους λογαριασμούς εννοείται σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL οι μεγαλύτερες τεχνολογικές λύσεις γίνονται μέρος της καθημερινότητάς σου. Πάμε να συνεχίσουμε. Don't Stop the Dance, Brian Ferry, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μία η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Στο μικρόφωνο Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 για ακόμα μία ώρα με πολύ αληθινή μουσική και λίγο σισού όσο προλαβαίνουμε. Δηλαδή, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την τρίτη μας ώρα. Please don't leave me, Pretty Mates, εδώ, στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Ακούσαμε την Turner και The Best και πάμε τώρα σε ακόμα δύο σπουδαίες φωνές, καθώς ο David Bowie και η Nina Simone συναντιούνται μέσα από το Wild is the Wind σε μια νέα οπτικοακουστική εγκατάσταση του Steve McQueen στο Μουσείο Guggenheim του Bilbao. Οι δύο αυτές ερμηνείες θα ακούγονται σαν να συνομιλούν μεταξύ τους σε ένα έργο που φιλοξενείται εκεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2027. Οπότε, αν τυχόν επισκεφτείτε, να σας πέψετε να το δείτε. Μια υπενθύμηση πως η σπουδαία μουσική δεν έχει ηλικία και φυσικά μπορεί να ενώνει καλλιτέχνες, εποχές και γενιές. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με αληθινή μουσική.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: 89 Rainbow. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Under My Thumb, The Rolling Stones, στον 89 Rainbow, όπου τα δώρα και οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Επέστρεψε ο αγαπημένος σας διαγωνισμός, αυτός που τον σπάτε κάθε φορά, το Air Fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό Express κάθε μέρα, όλη μέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε στο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Τι θα κερδίσετε? Ένα Air Fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα τη λέξη Air Fryer στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας θα ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί το επόμενο Air Fryer μπορεί να γίνει δικό σας. Συνεχίζουμε στη Loving You Scorpions εδώ, στον 89 Rainbow.

το ξεκίνημα πρέπει να ήταν δυνατό. Επιστροφή στην πραγματικότητα κάθε φορά. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5. 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. 8 με 10 Θανάσης Μωραϊτής. Ενώ μην ξεχνάς, αύριο την πρωινή σου καλή

0: Προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
0: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: 89 Rainbow.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα σκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Όταν είναι Rainbow, η ώρα είναι 2, σήμερα είναι Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας ως τις 5, ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Επικοινωνούμε και σήμερα με μηνύματα στο Viber στο 6943-808089. Αληθινή μουσική για τις επόμενες 3 ώρες, μαζί μου και η Nova.

Blue Hotel, Chris Isaac στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Στενισμένοι όπως πάντα στο Μοντανέα Ρίμπο, ο Θοδωρής Πιτσαλάκης είναι μαζί σας. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, το Σίμο και το Βαλάτι που σήμερα γιορτάζουν. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 22 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία στο 67%, η μεταβολική προβλέπει ηλιοφάνεια για το μεγαλύτερο μέρος ημέρας και θερμοκρασία στους 23, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 17. Δύο διαγωνισμοί σήμερα με δώρα, μία διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ στη δεύτερη μας ώρα και ένα air fryer το οποίο κληρώνεται κάθε πρωί στο Rainbow Morning Show. Μείνετε εδώ γιατί μπορεί η τύχη να είναι με το μέρος σας σήμερα. Αμέσως τώρα έρχονται Chili Peppers.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ακούγοντα ένα Rainbow, U2 και Magnificent. Ο Θοδωρής που σας αλλάξει το μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και online για όσους βγείτε εκτός πόλης στο 89rainbow.gr. Δεν είναι μόνο τα FM. Ενώ χρησιμοποιείτε και τα social σε Insta και Facebook. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι είναι Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε σας καλεί η Nova με την υπηρεσία Call Me App στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Cranberries. Μείνετε εδώ.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι για τους λάτρεις της λίστας μουσικής και των podcast.
3: Α, εγώ αισθάνομαι ότι θα φορά εμένα αυτό.
2: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάτε μια βόλτα ή μια διαδρομή μόνοι, για περπάτημα, τζόκινγκ, ξέρω εγώ, για ψώνια, μην ανοίξετε podcast, μουσική ή βίντεο.
3: Ούτε για λίγο.
2: Ούτε για λίγο. Αφήστε το μυαλό να κάνει παρέα με τον εαυτό του.
3: Έλα, αυτό ακούγεται λίγο επώδυνο.
2: Μερικές φορές άβολο είναι σίγουρα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να θυμηθείτε μια ιδέα που είχατε ξεχάσει ή να λύσετε ένα πρόβλημα που κουβαλούσατε.
3: Αχα.
2: Ναι, καμιά φορά οι επεξεργαστές μας, λένε οι επιστήμονες, χρειάζονται λίγη ησυχία για να τσιλάρουν λίγο από το διαρκές το input για να βρουν λύσεις.
3: Καλύτερα, βέβαια, να είχαμε κανένα πάρκο με πουλάκια για τέτοια δουλειά.
2: Σωστό και αυτό.
3: Δασάκι, όχι,
2: ναι, όχι σπασμένα πεζοδρόμια, μηχανάκια και αυτά. Συμφωνώ, αλλά τι κάνεις, κατσασκάεις.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
11: Μας τώρα! Βοήθεια!
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
12: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
12: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.

καλοκαιρινό Best Mood. Enjoy the silence, θα δωρήσω τσαλάκι με τα νέα Rainbow. Από σήμερα επιπλέον 500.000 περίπου εργαζόμενοι περιλαμβάνονται στην υποχρέωση χρήσης ψηφιακής κάρτας εργασίας. Συνολικά φτάνουν περίπου τα 2,5 εκατομμύρια. Στο νέο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα και διαγνωστικές μονάδες, εξερευνών των γιατρών. Επίσης, εντάσσονται δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης και επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αλλά και κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί τα πρόστιμα από τους ελέγχους είναι υπέρογκα. Το νου σας. Αμέσως τώρα στο νέο Rainbow, παίζω μόνο Phonics.

Αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο Μονταλέα Rainbow. You do something to me. Όξα με Paul Weller. Κλειστή σήμερα και αύριο η κοιλάδα των Τεμπών λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βράχου προστασίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει από τις 7.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ο πλήρης αποκλεισμός αφορά το τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς από τον κόμβο Αμπελακίων στον κόμβο Ομολίου. Είμαι ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης και μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Με σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, η ώρα είναι 3, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η καλύτερη παρέα είναι εδώ και αυτό το μεσημέρι στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει διαγωνισμός για ένα air fryer το οποίο θα διεκδικήσετε λίγο αργότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά παίζω αγαπημένες

Idol και Flash for Fantasy. Θα το ρίξω σε λέξη το μικρόφωνο. Άνοιξε χθες τις πόρτες του για το κοινό μετά από 4 σχεδόν δεκαετίες στο ιστορικό Αλκαζάρ. Το Χαμζά Μπέι Τζαμί, ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία της πόλης, παραδόθηκε προχθές Σάββατο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Οι επισκέπτες μπορούν να το γνωρίσουν από κοντά χωρίς εισιτήριο για τις πρώτες 2 εβδομάδες λειτουργίας του, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο για να μπείτε. Θα λειτουργεί από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 έως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό κάθε Δευτέρα. Ο χώρος ανακοινώθηκε ότι θα χρησιμοποιηθεί για εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια που το βλέπαμε με τις λαμαρίνες, τώρα είναι ένα διαμάντι για την πόλη. Στο Μεταλλέα Rainbow έρχονται οι Verve.

0: νομίζω είχαμε να ακούσουμε τέτοια φωνή αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Ωραίος τύπος ο Τίτ Σιμς. Αυτό είναι το Loose Control στον 89 Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης σε μικρόφωνο. Είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι το βράδυ του Σαββάτου μας πέρασε η τροχαία κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε σε διάφορες περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίωσε 228 παραβάσεις σε συνολικά 579 οχήματα που ελέγχθηκαν. Συνελήφθησαν και 4. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Σχεδόν η μισή δηλαδή πραγματοποίησαν έστω μια παράβαση. Απίστευτοι είμαστε. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back. Θα τη βρείτε στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break, επιστρέφω με stories αλλά και διαγωνισμό για μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ. Μείνετε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: 89 Rainbow.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
10: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας προκοπής.

Like the Wind. Το Θοδωρής Πιτσαλάκης με τα νέα Rainbow. Σούπερ διαγωνισμός και αυτήν την εβδομάδα από τα νέα Rainbow, ο οποίος σας στέλνει στο Τσίρκο Μουντιάλ. Το ιστορικό ισπανικό τσίρκο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η του Νοέμβρη, με εντυπωσιακά ακροβατικά μαγεία, ζογκλερικά, φλαμέγκο και πολύ γέλιο. Και επειδή τέτοιο θέμα θέλει παρέα, ο 89 Rainbow σου χαρίζει διπλή πρόσκληση, παρακαλώ. Στέλνει τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943-808089 και μπαίνει στην κλήρωση για να ζήσει τη μαγεία του τσίρκο μου διάλογο κοντά. Επαναλαμβάνω, στέλνετε τη λέξη τσίρκο στο 6943-808089 στο Viber του 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

από τα νέα Rainbow και White Stripes στο μεσημέρι της Δευτέρας. Seven Nation Army. Θυμίζω για το διαγωνισμό μας ότι γίνεται κλήρωση και ενημερώνεστε με μήνυμα, έτσι, μέσα από το Viber. Μια δύο παρουσία πρόκειται να γίνει στις 7 Δεκεμβρίου στο Abu Dhabi από τον Νίκο Julian's Auctions. Αναμένεται να φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της pop. Μιλάμε για το αυθεντικό δερμάτινο jacket από το βίντεο clip Thriller του Michael Jackson. Σύμφωνα με εκτίμηση πηγής που επικαλείται η Daily Mail, η πώληση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Δυστυχώς δεν τα έχω αυτόν τον καιρό. Αν τα έχω όμως, σίγουρα θα έπαιρνα μέρος. Έχει βέβαια και πιο φθηνά πράγματα, μην νομίζετε. Το διάσημο γάντι, ας πούμε, με τα στράς που φορούσε ο βασιλιάς της pop. Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει γύρω στα 600 με 800 χιλιάδες δολάρια. Και τα πιο φτηνιάρικα, ας το πούμε έτσι, η μοκασίνια που φορούσε πάλι από το Thriller, από 30 έως 50 χιλιάδες δολάρια. Πάλι πολλά μου φαίνονται, αλλά εντάξει, αν τα είχα το βλέπαμε. Θες να κερδίζεις δωρεάν επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Vault και Signature Travel, αλλά και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Όταν είναι Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Πιτσαλέκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, αν άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μαζί θα πάμε στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ζωντανά στα FM και αυτό το μεσημέρι ή online από τον player του 89rainbow.gr για όσους μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια ώρα μαζί εδώ με Hooters, Guns N' Roses, Scorpions, ενώ

89 Rainbow Doors και το Light My Fire. Θοδωρής Κουτσαλάκης, έως στις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, με κίνηση στην πόλη σε σχετικά λογικά επίπεδα για Δευτέρα. Ο περιφερειακός είναι ζορισμένος ανατολικά από Πανόραμα μέχρι Πταπύργιο, από δυτικά από Ευκαρπία μέχρι και 424. Ανατολική είσοδος φορτωμένη από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη, Εγνατία επίσης και στα δύο ρεύματα μετά το Συντριβάνι και μέχρι Βαρδάρη. Η Τσιμισκή και ο Λεωφόρος Νίκης είναι αρκετά καλά, θα έλεγα. Πάλι καλά. Αμέσως τώρα στο μετανέα Rainbow έρχονται οι Animals. Μέχρι τις 5 πάμε μαζί, έχουμε και διαγωνισμό για Air Fryer. The Night.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Αγαπημένο τραγούδι στη Θεσσαλονίκη αυτό. Πήρε το 1982, Scorpions, από το Blackout, το album No One Like You Baby. Λοιπόν, σκέφτεστε μήπως μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης? Γιατί αν ναι, τότε το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εβδομάδα ο Ντανέα Ρίμπο σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα 24 έως 26 Οκτωβρίου. Μπες τώρα στο Instagram του Ντανέα Ρίμπο, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Olimpo για να ζήσεις ένα διήμερο όπως σου αξίζει. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται και οι Queen και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Να είστε εδώ.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε παράξενα πράγματα που έκαναν βασιλιάδες.
3: Αντώνη, έπαθες Χρήστο Ζαμπούνη.
2: Ναι. Υπάρχει ένα ζαμπουνισμό.
3: Έτσι. Για δώσε πόνο.
2: Ένα. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρολος ο Έκτος, πίστευε κατά διαστήματα ότι ήταν φτιαγμένος από γυαλί. Δύο. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τέταρτος της Αγγλίας απαγόρευσε τους καθρέφτες στα ανάκτορα επειδή φοβόταν ότι του έκλεβαν χρόνια ζωής.
4: Τι έπινε, τι έτρωγε.
2: Τρία. Ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Τρίτος της Ρωσίας οργάνωνε ψεύτικες στρατιωτικές ασκήσεις με παιχνίδια στρατιωτάκια.
3: Ωραίο. Ναι. Και εγώ, αν ήμουν ο βασίλης, τέτοια θα έκανα.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.

Οι φίλοι μας από την Ιρλανδία. Το καλοκαίρι τους είδαμε στο Sunny. Waterboys, the Hall of the Moon. Στον 89 Rainbow μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σούπερ διαγωνισμός τρέχει ξανά. Συντονίσου κάθε μέρα όλη μέρα στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό Express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στείλε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του σταθμού 6943-808089 και το ονοματεπώνυμό σου και πες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής κάθε μέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11 το πρωί. Μείνε συντονισμένος γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. Επαναλαμβάνω. Στέλνε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του σταθμού 6943-808089 και το ονοματεπώνυμό σας και μένετε αυτόματα στην κλήρωση αύριο νικητής.

Σαν να συνέφιασε λίγο εδώ στα ανατολικά, ε. Τι γίνεται, ε. Η απόλυτη επιτυχία για τους Bon Jovi πίσω το 1986. Το πρώτο τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική. You Give Love a Bad Name. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις δύο είμαστε παρέα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες το μεσημέρι της Δευτέρας. Με αγαπημένες επιτυχίες, σούπερ διαγωνισμούς, αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό που συμβαίνει στην πόλη αλλά και τον κόσμο. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής κοντά σας για το επόμενο τρίωρο. Στις 8 ο Θανάσης Μωραήτης. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στις 2, ε. Από το Θοδωρή Κουτσαλάκη, πολλά φιλιά, bye.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: 89 Rainbow.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: 89 Rainbow στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ με τα καλύτερα μέχρι τις 8. Πάντα ζωντανά, είμαι μέσα στο στούντιο. Σε λίγο φέρνω Μετάλλικα. Δύο διαγωνισμούς. Πρώτα, τον Bob Marley.

89 Rainbow με Deep Purple αύριο χτυπάνε στην Αθήνα. Εδώ, στην Ελλάδα, γιορτάζουν πάνω από 50 χρόνια ύπαρξης και σίγουρα το Smoke on the Water θα ακουστεί και θα ακουστεί δυνατά. Όπως δυνατή ήταν και συναυλία των Buzzcocks το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, sold out, την Παρασκευή στην Αθήνα. Μιλάμε για πρωτοπόρους της Punk μαζί με τους Clash, τους Sex Pistols, και μιλάμε ότι τους τίμησαν πολύ.

0: εκπληκτική είναι η YouTube Silencio, μου αρέσει πολύ αυτό, όπως και το Street of Dreams που προηγήθηκε, τα δύο tracks που ξέρουμε ότι θα βρίσκονται στο νέο τους άλμπουμ που θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια, το Carnaval de Luz που έρχεται στις 13 Νοεμβρίου και το περιμένουμε πώς και πώς για να ακούσουμε κάτι τουλάχιστον που θα μας κάνει να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα καλά για τους YouTube. Και εγώ έχω να το κάνω καιρό αυτό, το ομολογώ και το... Πώς να το πω, το υποστηρίζω. Τώρα όμως λέω καλή κουβέντα. Το Silencio είναι super, όπως επίσης πιστεύω ότι θα είναι καλό και το άλμπουμ τους, περιμένοντας και φυσικά ανακαλύπτοντας σιγά σιγά τα tracks. Μείνετε μαζί μου, το Model Another Love. Μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή ήδη και την υποστήριξη. Έχουμε να πούμε πολλά εδώ, μέχρι τις 8.
1: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8-11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: 89 Rainbow.
5: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

Dave Ball, δηλαδή Soft Cell, μαζί μέσα από το άλμπουμ Non-Stop Erotic Cabaret, Tainted Love, η μεγάλη της επιτυχία, στον 89 Rainbow φυσικά. Έχουμε νέο άλμπουμ από αυτούς, λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Dave Ball, το δημιούργησαν, ένας φόρος τιμής στην Νέα Υόρκη, στις καλές disco dance εποχές της Νέας Υόρκης. Εκπληκτικό group, η Soft Cell, τους αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ στον 89 Rainbow. Ειδικά αυτή η εκπομπή του τιμάει όσο μπορεί. Πάμε σε τότε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Led Zeppelin, αλλά και με πολλά προβλήματα στον δρόμο. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, στη Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, ψηλά στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει και ο περιφερειακός και στις δύο πλευρές, στο ύψος του Παπαγεωργίου και χαμηλότερα στο ύψος της Τριανδρίας, κυρίως με κατεύθυνση τα δυτικά. Προσέξτε επίσης στα ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Χαριλάου, και δυτικά τη Μίκη Θοδωράκη, από ό,τι βλέπω στο ύψος της Νεάπολης αυτή τη

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
2: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: 89 Rainbow στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρας, καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Chris Rea, Road to Hell, με αυτό ανοίγω. Θα συνεχίσω με το κλάσικο από τους Steppenwolf, το Born to be Wild, και τα λέμε σύντομα.

Billy Idol στον 89 Rainbow, Eyes Without a Face, σε μια περίοδο 100% δημιουργική για τους Rolling Stones. Ο τζαζίστας Courtney Pine ανακοίνωσε ότι δούλεψε με τον Mick Jagger πριν από μερικές εβδομάδες για νέο υλικό το οποίο θέλουν να κυκλοφορήσουν οι Rolling Stones. Και όλα αυτά μόλις 3 μήνες μετά το Foreign Tongues. Ασταμάτητη Rolling Stones. Πάμε τώρα σε Paul Van Dyke, Let Go, ενώ σε λίγο φέρνω τον πρώτο από τους 2 διαγωνισμούς της ημέρας. Σας θέλω alert, okay?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Al Stewart. Συντονίσου κάθε μέρα όλη μέρα στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στείλε τώρα τη λέξη air fryer λοιπόν στο Viber του σταθμού 69-43-80-80-89 και το όνομα τεπώνυμό σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε μέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. Και φυσικά μείνε εδώ, σε λίγο φέρνω περισσότερη αγαπημένη μουσική.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι για τους λάτρεις της λίστας μουσικής και των podcast.
3: Α, εγώ αισθάνομαι ότι θα φορά εμένα αυτό.
2: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάτε μια βόλτα ή μια διαδρομή μόνοι, για περπάτημα, τζόκινγκ, ξέρω εγώ, για ψώνια, μην ανοίξετε podcast, μουσική ή βίντεο.
3: Ούτε για λίγο.
2: Ούτε για λίγο. Αφήστε το μυαλό να κάνει παρέα με τον εαυτό του.
3: Έλα, αυτό ακούγεται λίγο επώδυνο.
2: Μερικές φορές άβολο είναι σίγουρα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να θυμηθείτε μια ιδέα που είχατε ξεχάσει ή να λύσετε ένα πρόβλημα που κουβαλούσατε.
3: Αχα.
2: Ναι, καμιά φορά οι επεξεργαστές μας, λένε οι επιστήμονες, χρειάζονται λίγη ησυχία για να τσιλάρουν λίγο από το διαρκές το input για να βρουν λύσεις.
3: Καλύτερα, βέβαια, να είχαμε κανένα πάρκο με πουλάκια για τέτοια δουλειά.
2: Σωστό και αυτό.
3: Δασάκι,
2: όχι,
3: κανά...
2: Ναι, όχι σπασμένα πεζοδρόμια, μηχανάκια και αυτά. Συμφωνώ, αλλά τι να κάνεις, κατσασκάεις.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: 89 Rainbow.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van.

μαζική συμμετοχή στο πρώτο διαγωνισμό ενώ ακούμε Super Tramp στον 89 Rainbow. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στην κίνηση για να βοηθήσουμε κόσμο. Στον περιφερειακό αυτή την ώρα με κατεύθυνση στα ανατολικά έχουμε θεματάκια μετά την Ευκαρπία, κυρίως στο ύψος του 424 και χαμηλότερα στο ύψος του Επταπυργίου. Στην απέναντι πλευρά, προς δυτικά, τα προβλήματα από την Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησιές. Χαμηλά και κεντρικά, καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, γενικά, ρολάρουμε όμορφα. Με Marillion η συνέχεια, ενώ σε λίγο θα φέρω και Duran Duran. Στον 89 Rainbow πάντα προχωράμε μαζί μέχρι τις 8.

89 Rainbow May Low, Last Train to London. Αίσθηση έχουν προκαλέσει πάντως οι δηλώσεις που έκανε στο Harry Styles για το Rolling Stone ο Tom York των Radiohead. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, προς τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Λοιπόν, ο Tom York έχει πει ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Michael Stipe των REM για να μπορέσει να συνηθίσει τα δύσκολα αυτής της δουλειάς. Από την άλλη όμως, άμα πάμε πίσω, βλέπουμε ότι και ο Michael Stipe των REM έχει πει πραγματικά πολύ όμορφες κουβέντες για τον frontman των Radiohead, ότι πάντοτε τον εμπιστεύομαι, πάντοτε ρωτάω τη γνώμη του, και φαντάζομαι τώρα που ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε νέο solo album από τον Michael Stipe θα έχει παίξει ρόλο.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EVs Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την EVs. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 89 Rainbow.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: 89 Rainbow. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά προχωράμε παρέα μέχρι τις 8. Σε λίγο σου έχω ένα νέο που πιστεύω θα σου φτιάξει τη διάθεση. Σου έχω δεύτερο διαγωνισμό. Πρώτα του Chicago. Stay the night.

από τα καλύτερα πιστεύω των Scorpions, πολύ ιδιαίτερο When the Smoke is Going Down στον 89 Rainbow. Και μην ξεχνάς, είμαστε στο Spotify με super λίστες. Σου έχω επιλέξει και επιμεληθεί μία για το ιδανικό σου boost το πρωινό, Rainbow Morning Boost, ήδη ανεβασμένη. Μπορείς να την τσεκάρεις, να την κατεβάσεις, να την ακούς. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει με αυτή την εβδομάδα, γιατί έρχονται κι άλλες. Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey τώρα, για να πάρουμε μία όθηση, ένα boost για τη συνέχεια της Δευτέρας με ένα από τα καλύτερα των 80's, των 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Dire Straits και Sultans of Swing, αλλά και με το Circo Mundial, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Parking 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία ως και τη 1 Νοεμβρίου. Λοιπόν, σου δίνω και σήμερα δύο διπλές προσκλήσεις. Τι θέλω, να στείλεις τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 69 43 80 80 89, και να μπει στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Circo Mundial από κοντά. Καλή επιτυχία και σε λίγο φέρνω Star Sailor.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε παράξενα πράγματα που έκαναν βασιλιάδες.
3: Αντώνη, έπαθες Χρήστο Ζαμπούνη.
2: Ναι. Υπάρχει ένα ζαμπουνισμό.
3: Έτσι. Για δώσε πόνο.
2: Ένα. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρολος ο Έκτος, πίστευε κατά διαστήματα ότι ήταν φτιαγμένος από γυαλί. Δύο. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τέταρτος της Αγγλίας απαγόρευσε τους καθρέφτες στα ανάκτορα επειδή φοβόταν ότι του έκλεβαν χρόνια ζωής.
4: Τι έπινε, τι έτρωγε.
2: Τρία. Ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Τρίτος της Ρωσίας οργάνωνε ψεύτικες στρατιωτικές ασκήσεις με παιχνίδια στρατιωτάκια.
3: Ωραίο. Ναι. Και εγώ, άμα ήμουν ο βασίλης, τέτοια θα έκανα.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 59 χρόνια Μόρις.
11: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: 89 Rainbow.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
14: Πουθενά. Είμαι AI.
13: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
14: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
13: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

Moonlight Shadow και συγχαρητήρια στη Σουζάνα. Το κινητό σου τελειώνει σε 71, Σουζάνα. Και την Βίκη, το δικό σου σε 76, Βίκη. Είστε οι σημερινές κερδισμένες των δύο προσκλήσεων για το Τσίρκο Μουντιάλ. Φυσικά όλα αυτά. Νέος διαγωνισμός έρχεται αύριο. Προς το παρόν Strange World και προσέξτε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το Παπαγεωργείου αυτή την ώρα μέχρι περίπου και το Επταπύργιο, ok?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες.

είδε το σκοτάδι, είδε και το φως, επέλεξε το δεύτερο όπως και πλασίβο που ακολουθούν και κλείνουν τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, τα λέμε εδώ για όμορφες μουσικές, για τα καλύτερα, φυσικά μαζί με διαγωνισμούς, για να κάνουμε όλα να γίνονται καλύτερα και πιο φωτεινά. Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Θανάσης Μωραΐτης. Και φυσικά, ξανά μαζί αύριο, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Να είστε καλά!

0: γίνει ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Βράδυ Δευτέρας στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 παρέα και σήμερα δύο ώρες γεμάτες αληθινή μουσική, αλλά και διαγωνισμούς. Σε λίγο θα ακούσουμε Deep Purple. Τώρα όπως Life is Life.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams από το 2004, ένα τραγούδι που κέρδισε Grammy το 2006 για καλύτερη ηχογράφηση της χρονιάς. 89 Rainbow, αληθινή μουσική, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από Pink Floyd και Imagine Dragons. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός για ένα air fryer. 89 Rainbow χαρίζει κάθε μέρα ένα air fryer σε έναν τυχερό ακροατή. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και να το κάνετε δικό σας. Τώρα, Lenny Kravitz, Fly Away.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Mick Jagger, Just Another Night στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας, τον διαγωνισμό Express, όπου κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στείλε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, και το ονοματεπώνυμό σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη το πρωί στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος για το επόμενο air fryer, γιατί μπορεί να γίνει δικό σου. Και τώρα που είπα Rainbow Morning Show, ας ακούσουμε τι συμβαίνει κάθε πρωί εδώ με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή μας αναλογική αποστολή είναι για τους λάτρεις της λίστας μουσικής και των podcast.
3: Α, εγώ αισθάνομαι ότι θα φορά εμένα αυτό.
2: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάτε μια βόλτα ή μια διαδρομή μόνοι, για περπάτημα, τζόκινγκ, ξέρω εγώ, για ψώνια, μην ανοίξετε podcast, μουσική ή βίντεο.
3: Ούτε για λίγο.
2: Ούτε για λίγο. Αφήστε το μυαλό να κάνει παρέα με τον εαυτό του.
3: Έλα, αυτό ακούγεται λίγο επώδυνο.
2: Μερικές φορές άβολο είναι σίγουρα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να θυμηθείτε μια ιδέα που είχατε ξεχάσει ή να λύσετε ένα πρόβλημα που κουβαλούσατε.
3: Αχα.
2: Ναι, καμιά φορά οι επεξεργαστές μας, λένε οι επιστήμονες, χρειάζονται λίγη ησυχία για να τσιλάρουν λίγο από το διαρκές το input για να βρουν λύσεις.
3: Καλύτερα, βέβαια, να είχαμε κανένα πάρκο με πουλάκια για τέτοια δουλειά.
2: Σωστό και αυτό.
3: Δασάκι,
2: όχι,
3: κανά...
2: Ναι, όχι σπασμένα πεζοδρόμια, μηχανάκια και αυτά. Συμφωνώ, αλλά τι να κάνεις, κατσασκάεις.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό Express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και πες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: 89 Rainbow.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

The Temple of the King από τους Rainbow στον 89 Rainbow. Και ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες εις πράξη στην Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα. Από την 5η που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ. Το ελληνικό κοινό αγαπάει τα θρίλερ, το αποδεικνύει και αυτήν την εβδομάδα. Νούμερο 1, το θρίλερ τρόμου «Η άλλη μαμά» με την Τζέσικα Τσαστέιν έκοψε 20.612 εισιτήρια και βρέθηκε στην κορυφή. Στη δεύτερη θέση, το επίσης θρίλερ, ψυχολογικό αυτή τη φορά, το ημερολόγιο της Βέριτη. Στην τρίτη θέση, περιπέτεια στην καρδιά του κτίνους με τον Μπραντ Πιτ. Στην τέταρτη θέση, το πολύ συζητημένο Digger με τον Τόμ Κρούζ. Και στην πέμπτη θέση, το Prime Time, η καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Σε λίγο ακούμε Γκάρι Μουρ, τώρα Αμέρικα, You Can Do My.

Αναστέζια. Left Outside Alone στον 89 Rainbow με 21 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Υγρασία περίπου στο 45%. Βροχερό το σημερινό βράδυ όπως και οι επόμενες ημέρες μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον. Και η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου αύριο Τρίτη. Καλησπέρα στον Κώστα που μας ακούει στην Κατερίνη, στον Βασίλη μας ακούει στην Ξάνθη, στην Χρύσα, στο Δημήτρη, στην Αναστασία. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Σε λίγο θα ακούσουμε Prince, τώρα Bryan Adams και Heaven.

0: Kiss.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr. 89 Rainbow.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε?
6: Κεύε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κεύε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραίτης, παρέα για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο θα ακούσουμε Survivor, τώρα Animals, The House of the Rising Sun.

Hot Chocolate, You Sexy Thing, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Στην ατζέντα της εβδομάδας, μία από τις αναμενόμενες θεατρικές παραστάσεις είναι αυτή που έρχεται την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, το ανέβασμα του Γλάρου του Άντων Τσέχοφ σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο ρόλο της Αρκάντινα. Ένα έργο που έγραψε το 1895 ο Τσέχοφ και εγκαινίασε μια νέα θεατρική γλώσσα. Εκεί πλέον το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τα γεγονότα στις συνέπειες τους. Σε λίγο, Bon Jovi και Runaway. Τώρα Chris Isaac μέσα από το soundtrack της ταινίας Wild at Heart, Wicked Game, στον 89 Rainbow.

0: Rob Grill και Rock Sugar στον 89 Rainbow. Για κάθε ξενύχτη υπάρχει και ένας λόγος. Έξοδος, δουλειά, gaming. Σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο. Και τώρα υπάρχει και ένας λόγος για Mac. Mac Value Night από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. 2 από Mac Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
6: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
6: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Sting και Englishman in New York στον 89 Rainbow και από τη Νέα Υόρκη στην κοιλάδα Σαλίνα στη Καλιφόρνια για το ανατολικά της Εδέμ του John Steinbeck, το κλασικό μυθιστόρημα, ένα από τα καλύτερα μυθιστόρηματα όλων των εποχών. Μεταφέρεται στο Netflix, είχε γίνει και ταινία το 1955 με τον James Dean σε σκηνοθεσία του Ηλία Καζάν. Τώρα η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζώε Καζάν, το μεταφέρει στην οθόνη του Netflix με μια εξαιρετική Florence Pugh που λάμπει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ιστορία μιας οικογένειας, η ιστορία της Αμερικής, η αιώνια μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ό,τι καλύτερο μπορεί να δει κανείς τώρα στην πλατφόρμα του Netflix. Σε λίγο ακούμε Cutting Crew, τώρα Travis Singh στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ACDC και Back in Black στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί και σήμερα από τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι μαζί ακριβώς στις 8, στο βράδυ της Τρίτης. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 8 με 11, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Neil Young. My, my, hey, hey, out of the blue. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Ε, πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.